0: Πέρασε είναι δύο, ζωά τανά. Hey. Oh my book.
1: Noćni program. Vala 202 in Radio Slovenija International.